0: ρότα.
1: Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το έχεις καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.